εγώ ήμουν κοντάτο. Πόρες κότα λοχουλοντάλο. Με λο μπαμπαντούα το τα ηλουμπάλα λο τα λουχέντα. Τα μπελελίο μα ηλαχούμα λο τα λουχού. Πουλήσει το πόρες κότα μα όλο μπεπεμπεδε. Ουδίνα σλινκούγαν κότα λοχουλοντάλο. Με λο πόλο πο ομπερέσει τάγκη ουμα ηλοτοπόλα λο πουπούτο. Τι διόπο το χουλούδε το δαλάλα ου τάγκου τάγκουλα κία η Χάτζη Άνταμ Τζακαρία. Μα τι λουμοπόλο πουπούτο πουπούτο άλλο. Η καμπακ όψ πόρες κότα κόμπολ όνταν Τζακαρία λο ο τάγκουλάι. Μα χου άλλο κολλιό οδίτο λολολίμο ολοτά λοπολαπούρου το κολ σέντερ κοπολισίαν. Μοποχία ουμάι λόπο μπερέσι πουπούτο πουπούτο άλλο ουαου όλο μα ημα ημάτο όλο τα χιουαχούμα μπελελίο. Μα ουιτόλο ποχιλελίο ολετάμο α άμι ου δίλα πολωτό νουνα λομάο ου πομαχουλαλά λο πουπούτο. Τι διόπο μα μα οπομα ήτο τάγκη. Σαμπου οντούγκα λο δίδιδάα μα τάντου τάντου τούμο πόλο ταλούχου το τάγκη. Μουλάμο γοντάτο, ντόγκο το χαμπάλι, ου βαλιβάλι, το ου γοντιμίγου μόλα.